όπως σας. Έχει αχώς απειχθεί το αχτυπήσιο του αμούς για να του ρίζα κρυώ.